0: Λαχού στήσετε.
1: Μπαϊ Πόλσο.
0: Λαχού μπούσατε σε τι. Νίμσκα σκουπίνα Αλφαβίλ. Να μουσάκω να σλίδιο μινούτο πολύ ψα σπίσμιο. Big in Japan.